0: τα βλέπει όλα.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: If it sounds like John Bon Jovi blow drying his hair, it probably is.
3: So much hair flying around.
2: Rock FM.

0: Rock FM Cyprus. 102.1. Pure Rock for Larnaca.
1: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνον εσάς βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM. Rock

0: Thank you very much. I'm going to lose my mind.
1: Αλήθεια. Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: I am lucky.
1: Τέλειο. Παίζει τη μουσική που μας αρέσει και το ακούμε.
0: Thank you very much indeed. Rock FM is the station I would listen to.
3: I love this station.
4: Rock FM, Cyprus.
5: Don't stop. Over here.

0: Ελληνοφρένια.com.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcypress.com. Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Hello food lovers, are you craving pizza? Domino's has you covered. Get any large classic pizza for just €10.99. Carry out only. No tricks, no waiting, just grab it and go. Domino's Pizza. Fresh ingredients, unbeatable taste.
4: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5:30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
5: If it sounds like John Bon Jovi blow-drying his hair, it probably is.
6: So much hair flying around.
5: Rock FM.

0: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όπως πάντα το λέω αυτό, γιατί έτσι είναι. Καλημέρα, βασικά τι καλημέρα, καλό μεσημέρι. Τα έχω χάσει λίγα και εγώ με τη ζέστη. Εν τω μεταξύ, όπως όλη η παραγωγή στο ραδιόφωνο, ξέρετε, συνήθως καμιά ωρίτσα πριν ρίχνουμε και πάντα μία ματιά να δούμε τι γίνεται. Ξέρω εγώ, κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο νέο. Διαβάζω εδώ. Πολύ λέει ζέστη, λέει, είχαμε λέει αυτές τις μέρες. Σόπα, δεν το καταλάβαμε. Κάποιοι τίτλοι σε ιστοσελίδες, κυρίως βεβαίως στο διαδίκτυο, δηλαδή γράφουν τα αυτονόητα. Σαφώς πολύ ζέστη, θα παραμείνει. Τα κάνουμε τώρα. Δευτέρα. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Όχι τίποτα άλλο για να μην ξεχνιόμαστε. Rock FM Cyprus. Κώστας Ζητόπουλος έχει πιει μόλις τώρα μία γουλίτσα κρύο καφέ. Χαίρομαι που είστε μαζί μου και σήμερα. Πώς πέρασατε το Σαββατοκυριακό? Μπάνια. Θα κάνατε κανένα μπάνιο, φαντάζομαι. Ελπίζω να προσέξατε τον εαυτό σας με τον ήλιο. Συνεχίζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Πολλά υγρά, νερά κτλ. Όχι αναψυκτικά, όσο και να μας αρέσουν να κάνουμε τώρα. Βασικά, όχι ζάχαρες. Προσέξτε, όχι ζάχαρες, τέτοια ζάχαρη κτλ. Την ξεχνάμε. Τα πάντα όλα. Μέχρι τις 5 λοιπόν. Τι άλλο, rush hour. Εδώ και δεν θα είμαι μόνος μου. Εδώ στην διεθνή φωνή του νησιού Rock FM Cyprus, στην παρέα μου τα δύο βιβλιοπολία Κυριάκου και υγιεινές ζωοτροφές για σκυλάκια, γατάκια που τις προτείνουν οι κτηνίατροι Royal Canin.
1: The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

for me. You're listening to Rush Hour here, ladies and gentlemen, at Rock FM Cyprus. Of course, there's a WG series as always. Yes, it's Monday. How was your weekend? Το ξαναρωτάω. Πώς ήταν το Σαββατοκύριακο? Ελπίζω να περάσατε καλά, όμορφα και βεβαίως να κάνατε ό,τι κάνετε κέφι που σας φτιάχνει τη διάθεση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Τι άλλο, τι να σας πω, παιδιά, να στείλω καταρχήν με το καλό μεσημέρι την αγάπη μου σε ακροατές που μας ακούν. Από ό,τι βλέπω εδώ, κάτι μηνύματα. Α, παραλία στην Αγία Νάπα διαβάζω εδώ. Αγία Νάπα. Λοιπόν, Πρωταρά επίσης, υπέροχος χώρος, δεν το συζητάω. Παραλίμνη. Και πάμε, παιδιά, Λευκωσία τώρα. Έχω λόγο που σας λέω πάμε στην πρωτεύουσα. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Για να προετοιμαστείτε λιγάκι ψυχολογικό. Έτσι, βέβαια, ακόμα έχουμε 27 Ιουλίου, έλεος, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ακούστε. Ο Δήμος Τρόβολου ενημερώνει όλους μας ότι από την Τετάρτη 5 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 7, δύο μέρες δηλαδή, ουσιαστικά τρεις, τέλος πάντων, πες. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, θα γίνονται διάφορες κατασκευαστικές εργασίες, παιδιά, στην Τσερίου. Αυτό ουσιαστικά χοντρικά τώρα εκεί που είναι το roundabout της Σπύρου Κυπριανού, μέχρι να φτάσετε στην οδό Σίμης. Κατά τη διάρκεια, λέει, των εργασιών, η πρόσβαση των αυτοκινήτων μας στο συγκεκριμένο προφανώς τμήμα του δρόμου δεν θα είναι εφικτή, που σημαίνει για μας προσέχουμε όταν οδηγούμε, έτσι κι αλλιώς, όταν πιάνουμε το τιμόνι στα χέρια, δεν πίνουμε αλκοόλ, αυτό, ξέρετε τώρα τι γίνεται. Κοιτάμε τα λάστιχά μας να είναι μια χαρά, κοιτάμε το αυτοκίνητο να είναι μια χαρά, για να είμαστε και εμείς μια

0: 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 3:30 p.m. Brought to you by Foodie. Good food, just a tap away.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574 7555.
2: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
3: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
2: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
3: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
2: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
3: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
4: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
5: Act now and protect your roofs from the rain and further damage with our unique wetsuit permanent waterproofing that carries a 20-year guarantee with no maintenance or recoating every year. Wetsuit waterproofing is the only system that can remain permanently underwater. Visit waterproofingcyprus.com or call 26 934 622 for a no-obligation survey. We are the original renovation group, your number one choice in Cyprus.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: The Taste of Cyprus Festival is here from the 31st of July till August 2nd. 3 days of amazing flavors, the ultimate cooking arts festival. Private workshops, cooking challenges, live entertainment, kids playground, and over 50 vendors will be present. From gourmet, traditional to street food, witness live cooking from local and international chefs. Free entry for everyone from July 31st till August 2nd at the Paphos Medieval Castle. Taste it, live it, share it. Sponsored by Emstasy, media sponsors Rock FM.
8: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.
9: Hey, it's Daryl, and I've got your late mornings covered. Join me Monday to Friday, 10 to 1 p.m., right here on Rock FM Cyprus for the late morning show. Classic rock anthems, new favorites, and a whole lot of attitude to power your day. Don't miss it.
10: Let's turn it up loud.
9: Rock FM Cyprus. Real music, real rock, real people.
11: Rock FM Cyprus.

Μεσημέρι Δευτέρας, Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Κώστα Στόπλος στην παρέα σας. Και ακούστε εδώ ένα μηνυματάκι που μου έχει έρθει. Μου λέει, Κωνσταντίνε, μου λέει, ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο σου αρέσει περισσότερο να διακοπάρεις. Μ' αρέσει αυτό το διακοπάρεις. Δεν σας κρύβω, παιδιά, ότι λατρεύω το ίδιο όμως, να είμαι σε ένα απλό δωματιάκι δίπλα στη θάλασσα, που να έχει τα βασικά, όπως επίσης να είσαι, βρε αδερφέ, μέσα στην αγκαλιά και τη χλειδί σε έναν υπέροχο χώρο όπως είναι το San Rafael Resort Limassol. Εγώ δυστυχώς δεν θα μπορέσω να πάω εκεί, εσείς όμως μπορείτε, γιατί σας θυμίζω, παιδιά, τι άλλο, Who's Play Next, πρέπει να ακούτε Rock FM Cyprus και το πρόγραμμά μας. Μετά από τις διαφημίσεις, για όλο τον Αύγουστο σας έχει ξεχωριστή ευκαιρία καταρχήν να κερδίσετε ένα ασύλληπτο εκπληκτικό Summer Gift Box που έχει πολλά ωραία δώρα μέσα και παραμονή χλιδάτη πολυτελή στο St. Raphael Resort, φυσικά στη Λεμεσό. Τι κάνετε? Εύκολο. Ένα SMS. Όταν τελειώνει η διαφημίση, κάποιο κομμάτι παίζει. Θα πρέπει να μας πείτε ποιο κομμάτι είναι αυτό, έτσι, απλό. Στέλνετε ένα μήνυμα, ένα SMS στο 5588. Όλος ο Αύγουστος θα πάει έτσι, 5588, γράφετε ροκ, το όνομά σας, την ηλικία σας, την περιοχή που ακούτε και προφανώς και το όνομα του τραγουδιού που μόλις ακούστηκε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Και με κάθε σωστή συμμετοχή, τσουπ, μπαίνετε στην κλήρωση για το εκπληκτικό Summer Gift Box μόνο εδώ από τον Rock FM Cyprus.

Τελευταία Δευτέρα του Ιουλίου. Εντάξει, ο Ιούλιος φτάνει στο τέλος του. Η αλήθεια είναι αυτή. Το καλοκαιράκι, βέβαια, δεν φτάνει στο τέλος του. Δεν θέλουμε κιόλας για να είμαστε και. Εντάξει, τώρα μην λέμε και ψέματα. Παρά τις τρελές ζέστες και τα προβλήματα που έχουμε και τα λοιπά. Και κατά τόπους πυρκαγιές που τις φοβάμαι πάρα πολύ, το λέω κάθε φορά. Rock FM Cyprus, λοιπόν, στο ραδιοφωνό σας. Να στείλω την αγάπη μου και στους ακροατές μας και στη Λάνακα σήμερα. Μας ακούτε από εκεί, από τους 102,1. Κοντά μου πάντα τα δύο βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και τα. Οι υγιεινές ζωοτροφές που πραγματικά τις λατρεύουν, σκυλάκια και γατάκια. Ο σκύλος μου ο Μπόμπος τρώει Royal Canin εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ζωοτροφές που τις προτείνουν φυσικά και οι έμπειροι κτηνίατροι. Πάμε τώρα στα βιβλιοπωλεία Κυριάκου που σας δίνουν και σήμερα βιβλίο για να διαβάζετε στην παραλία ή όπου κάνετε κέφι. Harland Coben, χωρίς ένα αντίο. Αυτό μπορείτε να κερδίσετε χωρίς λεφτά. Εννοείται, γράψτε απλά μια λέξη στέλνοντάς την με SMS. Ροκ ενώ το όνομά σας, την πόλη ή την περιοχή τέλος πάντων που ακούτε και τη λέξη book στο 1234. And now. Λοιπόν, Cinema Time. Cinema Time και ο Elon Musk μόνος του δήλωσε πρόθυμος να δώσει παιδιά σε έναν ηθοποιό, σκηνοθέτη, παραγωγό και τα πάντα όλα, τον Mel Gibson, 100 εκατομμύρια δολάρια. Μαντέψτε όμως γιατί. Προφανώς για να γυρίσει ταινία. Οκ, okay, αυτό είναι το εύκολο. The easy thing. Το άλλο είναι τι ταινία. Παιδιά, ο Gibson εκτός από τις. Οκ, okay, όλες αυτές τις εμπορικές, μην τις αναφέρω. Έχει γυρίσει κάποιες ταινίες οι οποίες έχουν πάρει τρομερές κριτικές. Αποκαλύπτω και τα λοιπά. Δηλαδή, ψάξτε το. Ο Elon Musk, λοιπόν, θέλει να του δώσει 100 εκατομμύρια δολάρια για να γυρίσουν την Οδύσσια. Όχι του Νόλαν, μια Οδύσσια ρεαλιστική με αρχαία ελληνικά, με σκηνοθέτη τον Mel Gibson. Μάλιστα, η ταινία θα επιδιώξει ιστορική ακρίβεια 100% τι έγινε με τον κακομύρη τον Όμηρο που έπρεπε ας πούμε να βρει ας πούμε από τη Λουπίτα που γύρισε και είπε αυτά που έγραφε ο Όμηρος δεν ξέρει να τα γράφει, απίθανα πράγματα. Λοιπόν, τι ακριβώς έγινε με ακρίβεια, με τα πλοία, τα όπλα, τους διαλόγους, αρχαία ομηρική διάλεκτο, ένα original πράγμα. Εγώ θα ήθελα παράδειγμα, δηλαδή εντάξει δεν είναι μια ταινία που άμα γυριστεί αν τη βλέπεις κάθε μέρα, μην τρελαθούμε κιόλας, αλλά θέλω να σας πω παιδιά ότι αξίζει τον κόπο νομίζω αν γίνει τελικά.

Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 27 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στον Rock FM Cyprus, το μοναδικό ραδιόφωνο σε όλο το νησί, που βεβαίως μεταδίδει για εσάς όλο το 24ωρο. Τι άλλο, όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες και σε αρκετές συχνότητες. Το λέω αυτό γιατί ίσως ακούτε καλύτερα σε μια άλλη συχνότητα που δεν ξέρετε. Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε, μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockfmcyprus.com. Αγάπη βεβαίως και τι άλλο, αγάπη, χαρά και ευχαρίστηση όταν πηγαίνεις σε παραδοσιακό πετρόχτη στο χωριό και σε περιμένει αυθεντική, πραγματικά κυπριακή φιλοξενία διάσημη. Το λέω αυτό για εσάς που θέλετε να κάνετε μια εκδρομή και ας είναι Δευτέρα. Για πηγαίνετε μια βόλτα μέχρι την Τόχνη, αξίζει τον κόπο. Και βέβαια αν πάτε οδηγώντας με το αυτοκίνητό σας, μην ξεχνάμε παιδιά τα βασικά για το τιμόνι. Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ κινητό κατά την οδήγηση, έτσι. Κατά τα άλλα, όταν φτάσουμε, μια χαρά όλα, τα πάντα όλα. Εκτός κι αν θέλετε να πάτε κάπου αλλού, δεν ξέρω εγώ πού, δεν παίζει ρόλο. Πάντως, όπου και να πάτε, παιδιά, please κρατάτε την Κύπρο καθαρή. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχουν οι κάδοι απορριμμάτων. Και όσοι προτιμάνε τελικά, βέβαια, να πάνε πού αλλού, όχι βουνό, π.χ. να πάνε θάλασσα, τι άλλο, διατηρούμε καθαρές τις παραλίες. Στην παρέα μου, τα δύο αγαπημένα μου βιβλιοπωλεία Κυριάκου, καθώς επίσης και οι υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin. The Rush Hour, sponsored by Royal Canin and KP Kyriakou Bookshop in Limassol on Rock FM Cyprus.

0: Αν ψάχνατε σταθμό που να παίζει σε όλο το νησί όλες τις αγαπημένες σας ροκ επιτυχίες, έχετε βρει αυτό που ψάχνετε, το ροκ ραδιόφωνο της Κύπρου, Rock FM Cyprus. Τώρα, εάν ψάχνετε να κάνετε κακό στην τύχη σας, και εννοώ την τύχη της υγείας σας, χτύπα ξύλο μακριά από αυτό, μην το κάνετε μακριά από το τσιγάρο και το κάπνισμα. Εντάξει, μακριά. Εντάξει, όλοι ξέρουμε τελικά πόσο κακό κάνει το κάπνισμα και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερες χώρες παίρνουν πολύ δραστικά μέτρα ή ό,τι νομίζουν ότι φέρνει αποτέλεσμα. Η Ισπανία αυτές τις μέρες, αυτή την εποχή αν θέλετε, θα απαγορεύσει το κάπνισμα και σε βεράντες και σε παραλίες, τα πάντα όλα. Ακόμα ένα βήμα για τη μείωση του καπνίσματος, καλή κίνηση από την πλευρά των Ισπανών, πρέπει να σας το πω αυτό, είναι για την υγεία των πολιτών της, έτσι. Αλλά και είναι και ένα καλό παράδειγμα. Κατά τα άλλα, ο Αύγουστος πλησιάζει, που σημαίνει μπορείτε να διεκδικήσετε με το υπέροχο παιχνίδι μας, που είναι και εύκολο και όλα, Who's Play Next, υπέροχη διαμονή στο Saint Raphael Resort Limassol, συν το ότι το gift box μέσα έχει απίστευτα δώρα. Και ο Αύγουστος θα είναι ένας ωραίος μήνας για εσάς που θέλετε να κερδίσετε για άλλη μια φορά ωραία πράγματα εδώ από τον Rock FM Cyprus.
1: Your cat isn't like other cats. Then again, none of them are. As a veterinarian, I see it every day. Every cat has her own needs, and her nutrition should reflect that. That's why I recommend Royal Canin, tailored nutrition designed with scientific precision for each cat's specific needs. Royal Canin, because your cat isn't like the others. Recommended by veterinarians worldwide.
2: In 10 minutes on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paya Paphos.
3: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
4: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
5: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
6: It all starts with the base. Discover two new options from Domino's Pizza. Go for gluten-free or try the new double thin crust with cream cheese and mozzarella layered across the entire base. Order now at 777-8558 or visit domino's.com.cy. Domino's Pizza. Fresh ingredients. Unbeatable taste.
7: Θέλεις να μετακομίσεις χωρίς ζημιές και προβλήματα? Peter Morton Removals. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις και ασφαλείς μετακινήσεις οικίας ή επαγγελματικού χώρου στην Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη. Peter Morton Removals. Μετακομίσεις χωρίς στρες. Μάθε περισσότερα στο petermortonremovals.com ή κάλεσε στο 2692-3588.
8: Hi, this is Elena from Hickory Restaurant on Tombs of the Kings Road, opposite the Capital Coast Hotel in Paphos. Come and enjoy international homestyle cuisine. It's fresh, tasty, meat dishes, homemade pasta, fish and chips, seafood, artisan desserts, wines from all over the world, and amazing cocktails. You can call us on 97652819. Bon appetit at Hickory Restaurant.
9: Hey, Shrawi! Ρε μαμά, πες του κάτι!
10: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
11: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
12: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
11: Σουλήθρες αδρεναλίνης,
12: ματρέισερ,
11: καμικάζι σλάιτ,
12: wet bubble και άλλα.
11: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
12: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
11: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
12: Φασούρι Water Mania Water Park.
13: Introducing the Fresh O'Neill's Irish Pub and Grill, with a great choice of international local beers and ales, together with a superb menu of home-cooked, great value fresh food. Live music, big screen TVs showing football and the biggest sporting events. With ample parking and easy access, you'll always find a warm welcome at O'Neill's. For more info, call 269-3588. O'Neill's Irish Pub and Grill, on the tombs of the Kings Road in Paphos.
2: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kyriakou Bookshop in Limassol and Royal Canning.

Καλή εβδομάδα. Απόγευμα Δευτέρας, Rock FM Cyprus κοντά σας, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Και βέβαια δεν γίνεται να ρωτάω και τον κάθε ακροατή έναν έναν, αλλά η ερώτηση είναι βασικά γενική και ειδική. Ας πούμε ότι οι φίλοι σας, παρέα σας, λένε παιδιά, πάμε την τάδε μέρα έξω να φάμε. Λέει ένας. Πάμε να φάμε κάτι διαφορετικό. Okay, και λένε οι υπόλοιποι, δεν βαριέσαι, σαν τι διαφορετικό. Το διαφορετικό, παιδιά, με τις, αν θέλετε, κουζίνες του εξωτερικού, μπορεί να είναι και έκπληξη. Το τονίζω, μην παρεξηγηθώ, όχι παιδιά στο νησί μας, γενικότερα. Γιατί το λέω εδώ, διότι διαβάζω, παιδιά, αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης, βρίσκεται ένας ιδιοκτήτης τεράστιου διάσημου εστιατορίου, το οποίο βέβαια έχει πάρει και δύο αστέρια Μισελέν, προσέξτε. Υποτίθεται ότι τα αστέρια Μισελέν δεν τα δίνουν καθόλου εύκολα. Όλα αυτά όχι εδώ στο νησί μας, έλεος, αλλά στη Σεούλ. Ο τύπος όμως κατηγορείται γιατί προσπάθησε, λέει, στα extravagance πιάτα του που σερβίρει να χρησιμοποιήσει μυρμήγκια ως γαρνιτούρα σε επιδόρπια. Και μάλιστα σύμφωνα με το BBC, την έκλεψα την είδηση από το BBC εδώ, οι εισαγγελείς ζήτησαν την επιβολή ποινής φυλάκισής του. Και λίγο του κάνανε. Μα είναι δυνατόν, μυρμήγκια, ants. Άλλοι παίρνουν το σπρέι και κυνηγάνε τα μυρμήγκια και αυτός τα ψήνει και τα σερβίρει. Θα μου πεις βέβαια, προσέξτε, αυτός φταίει ή επειδή ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι που οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσουν ένα different food and yes, it should having a couple of ants on it. Όχι βρε αδερφέ, μα ναι. Λοιπόν, αυτά, όχι ότι δεν αγαπάμε τα μυρμηγκάκια, παιδιά, και τα μυρμηγκάκια στη γη καλό κάνουν, έχουν το λόγο ύπαρξής τους, αυτό με το νερό και τα λοιπά, αλλά δεν θα τα φάμε κιόλας, ε. Κατά τα άλλα, Δευτέρα 27 Ιουλίου, καλή εβδομάδα. Στην παρέα μου έχω τις υπέροχες ζωοτροφές, υγιεινότατες, για τα pet μας, Royal Canin.

0: Rock FM Cyprus στο ραδιοφωνό σας. You're listening to the Rush Hour with Kostas. Every day, midday, from 3 to 5. It's Monday, Monday, Monday, Monday. Last Monday of July, of course. Και να πω ότι υπάρχουν άνθρωποι, παιδιά, που τη λέξη συγγνώμη ντρέπονται να την πούν. Οι περισσότεροι άνθρωποι, παιδιά, για κάποιο λόγο, αν ξέρουν ότι έχουν κάνει λάθος, ντρέπονται να πούνε τη λέξη συγγνώμη. Είναι μια πολύ γλυκιά λέξη, πολύ αθώα και πολύ ευγενική. Όμως, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Είναι, λέει, έτσι λέει η νέα έρευνα, είναι, λέει, και μερικοί άνθρωποι που τη λέξη, παιδιά, συγγνώμη, την έχουν στο τσεπάκι τους για οπουδήποτε, ό,τι ώρα να είναι, όπως να είναι, για όποιον να είναι, με ό,τι να είναι. Και βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί που ζητούν συγγνώμη για τα πάντα δεν το κάνουν επειδή είναι ευγενικοί. No. Εγώ πιστεύω, μπορεί να κάνω λάθος, είναι κάπως πονηρίδιδες. Όμως φαίνεται ότι οι επιστήμονες λένε και κάτι άλλο. Πίσω από αυτή τη συνήθεια να λένε εύκολα συγγνώμη, δεν κρύβεται απλώς ευγένεια ή καμιά πονηριά, αλλά ανασφάλεια. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ ανασφαλείς, οπότε κρύβουν την ανασφάλεια λέγοντας τη λέξη συγγνώμη. Το διαβάζω εδώ, μου έκανε εντύπωση, πρέπει να σας πω. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι και αλήθεια, έτσι. Δεν θέλουμε να αμφισβητήσουμε έρευνες που γίνονται από επιστήμονες. Κατά τα άλλα, παιδιά, μπορείτε να, για λεπτομέρειες, να ψάχνετε, να βρίσκετε ό,τι θέλετε για τον Rock of M. Cyprus που ακούτε αυτή τη στιγμή να παίζει για σας όλες τις αγαπημένες σας κλασικές ροκ επιτυχίες. TikTok, Instagram, Facebook, whatever. Social media, μπορείτε να βρίσκετε ενδιαφέρον content. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας rockofmcyprus.com. Και να πω και hello στους ακροατές μας που μας ακούνε και σήμερα Δευτέρα με τρελή ζέστη, τώρα απόγευμα, στη Λεμεσό από τους 93,7. Rock FM Cyprus on Instagram and Rock FM Cyprus on Facebook.
1: Γιατρέ, σήμερα κοίταξε το φαγητό του και μετά με κοίταξε εμένα.
2: Σαν να σας είπε, μπορούμε και καλύτερα.
1: Ακριβώς αυτό είπε με το βλέμμα του.
2: Πολλές φορές, μικρές αλλαγές στη συμπεριφορά δείχνουν πως οι ανάγκες του έχουν αλλάξει. Και τότε η σωστή διατροφή κάνει τη διαφορά.
1: Ως κτηνίατρος, τι προτείνετε?
2: Προτείνω την Royal Canin. Εξειδικευμένη διατροφή, προσαρμοσμένη στις πραγματικές ανάγκες του κατοικιδίου σας.
3: Royal Canin. Επιστημονικά σχεδιασμένη διατροφή που εμπιστεύονται οι κτηνίατροι παγκοσμίως.
4: Worried about leaks and moisture? With AP waterproofing, your home is protected with expert solutions with a 10-year guarantee and secured government grants through the Save and Upgrade program. Call AP waterproofing on 96304877 and book your appointment today. AP waterproofing, reliable and always on time.
5: Visit Tassos Aspros Pharmacy at 81 Eleftherios Avenue in Korakat, Paphos, for all your medicine and pharmaceutical needs. Cosmetics, food supplements, organic, dental and hair products and baby items including milk. Tassos Aspros Pharmacy.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, Bicel.
9: Pro-Act Partnership Expatriate Advice for family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro-Act Know-How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. Pro-Act Know-How. Looking forward. Call us on 26 819 424.
10: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Peia, Paphos, or call 26-62-1058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
11: The Rock.

0: Νέα εβδομάδα ξεκίνησε, ένα rush hour τελείωσε. Έχει φτάσει σχεδόν στο τέλος του. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν συντονισμένοι και με ανεχτήκατε και σήμερα 2 ώρες. Στην παρέα μου είχα και τους 2 αγαπημένους μου χορηγούς που με στηρίζουν, με υποστηρίζουν. Τους αγαπώ πολύ και τους ευχαριστώ πολύ και δημοσίως. Φυσικά τα 2 υπέροχα βιβλιοπωλεία Κυριάκου. Όλα τα βιβλία της ζωής σας τα βρείτε εκεί. Καθώς επίσης βέβαια και τις υγιεινές ζωοτροφές Royal Canin, τις αγαπάνε τα pet μας. Σε λίγο έρχεται ο George με τα Sport Updated και as always. Έχουμε και τους Ντίγκας και Αλέξα με το Drive Show. Τι άλλο να σας πω? Να σας πω να προσέχετε. Αύριο Τρίτη θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων στις 3 το μεσημέρι. Από τώρα μέχρι και τότε, να είστε πάντα καλά. Φιλάκια πολλά.
1: This is the Rush Hour with Costas on Rock FM Cyprus. Brought to you by KP Kiriakou Bookshop in Limassol and Royal Canin. Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Thea Paphos.
2: Lando Norris took his and McLaren's first Grand Prix victory of the year in a compelling race in Hungary. Max Verstappen finished second, just managing to hold off Kimi Antonelli. Norris's teammate Oscar Piastri led for most of the first half of the race, but retired with a gearbox failure. Slovenian Tadej Pogacar won the Tour de France for a record-equaling 5th time. The 27-year-old Team Emirates rider crossed the line in Paris to win his 3rd successive Tour, with Remco Evenepoel of Red Bull coming in second and Pogacar's teammate Isaac Del Toro finishing third.
1: Rock FM Cyprus Sports.

εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι. Drive Time with Diggers. Rock FM Cyprus.

0: time to rock. It's 8 p.m. Rock FM Cyprus. This August, Rock FM Cyprus is turning up the heat. Introducing Who's Playing Next on Rock FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.

0: Hey, I'm Jade, your daily dose of tea, coffee and rock energy. Join me every weekday from 7 till 10 a.m. on Rock FM Cyprus for The Breakfast Show. The greatest rock hits, good vibes and a fresh attitude to kickstart your day.
1: Sounds yummy.
2: Rock FM Cyprus.
3: Is your smartphone broken, battery draining or any other problems? Does your computer need repair or upgrading? JTEC, a premium repair service covering data transfer and recovery. JTEC with a wide range of accessories. Visit our website, jtech-cy.com, or call us 70,000-560. JTEC, adjacent to Pia Stadium in Paphos. Call us now, 70,000-560.
4: Welcome to Bodybuilding Club Store.
5: Bonjour, I need training equipment.
4: Of course. What I suggest is an elliptical training machine for the whole body, resistance loops for strengthening and bands for the legs.
5: Do you have the Pilates reformer?
4: Of course we do. We also have Cadillac, barrel, chair and box. We have anything you need for Pilates training.
5: Or, ooh la la.
4: Bodybuilding Club. Anything you need for your training in stock and ready for delivery. Bodybuilding Club. Come to the experts for your fitness and training needs in 40 stores. And of course, in Nicosia, Limassol, Larnaca, Paphos, Paralimni and bbclub.com.cy.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο Gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
9: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
10: Looking for the ultimate shopping destination in Paphos? Look no further than Kings Avenue Mall. With over 130 shops featuring a wide range of brands, from everyday favourites to high-end designers, it's all here under one roof. The Kings Avenue Mall. More than just shopping. It's your go-to spot for entertainment and leisure in Paphos.

0: FM Cyprus, the hottest rock south of the North Pole.
1: Oh my God.
2: Hi, I'm Irina. I just won the 500 euros on Rock FM.
1: Thank you very much.
2: Πες όλη μέρα, ακούμε στους μόνοι σας βασικά.
1: Thank you so much.
3: Είμαι ο Σπύρος και ακούω Rock FM.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. 2 burgers, 2 twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: You can listen to Rock FM Cyprus everywhere you are. Visit Rock